Και μη πικρεύει, πικρεύει, μόλι σα ετικεύει. Και μη σιτχοεύει, σιτχοεύει, ρόγκορ σμαύνε τσικεύει. Δα με τη βίγα σκύρτε, που χορεύ ρόγκορ τσίρτε. Τα σένι να ζητείτε, σπα σαμαρτά σύντε. Δα με τη βίγα σκύρτε, δα με τη βίγα σκύρτε, δα με τη βίγα σκύρτε. Με τη μην στατκό μας τάρτια.